τίποτα. Θα τους υποκέσανω στη σπαρίλα. Μουτ τάπ, ανέντα τάπ, αντέξ.